κουλάλ. Κουάνς να αχλιτιάχ, να σπανούλι τσοόκ, να ρίλι κανά, να κουάνσα τσοάμ, ότ να σκούλι κουλάλ, να κνατιολά, να ριλεύλι κοκάλ, να σπανούρα ιος έκης, κουάνλης φαρμάσια.

Ακούστε και γέλι αμέχ, σος και γέλι να λες ριμ. Λίνε και στα ουλικουίνγκ ότ μαλαχ έμπλη εις να και κουέντσις καμπιτσαλέμ. Χωκά να ακούστε ουσπιτέρ ρε λίνε μπά. Να ουσμάν ριλμπάλι χαλάν χαλάν και τια χέλσα λικί και λέχ. Να ουσμάν ουλτρασονίδο ρε ριλμπάλ μα κουάνλι χανά σα τσουάμ. Ριλμπάλ και χέλς κόμπλι σα έχ ότ στια άλλη χανά. Να ουσμάν ράιος έκης στια χέλα ακουάμ. Χωκά να ακούει να ουσμάν λι τσοόκ στο παλέ μπλινίνγκ ότ έμπλη κοκάλ. Ότ χωκά να ακούει στο πάλι χανά να κουάν σα τσουάμ. Να τσομάν λι και χέλ έρνια, απέντησε, τουμόρις, ούτ κουάντσικς κομών, αρήν, να κατσκούλ, τσισάσας τσόλ.

0: Ακατέ, Αϊσικπαλά, Πελεμπατζίτς, Λίνα Καματκέρου, Καχκουίσα, Βεϊκούλος, Βεραπάς.
1: Fafide, somos tu mejor opción en crédito.

0: Αρκουίτα Γουάχτα Τσόε Αράνα Ρούνα Κατκουλάκ Σα Ουνιμέδη Κλίνικας Μέδικας Ουτ Σανατόριο Σικομακό Σα Νοβένα Αβενίδα Δόσδιον 29 Σόνα 3 Σα Ροσακάλι Τεναμίτ Κοβάν Χουνσαλα Βέτσις Κατ Λιπάρκε Σα Μάρκος Λίσμο Χλεβάλ 77-95-66-77
1: Macanaba Quib, Oxisala Quing, Contact, Renak Incata Kulakli Kibakshul, Chupadero de Maíz Najajere, Jocanak Foragro, Nakatsten Asala Quing, Sixali Agroservicio, Nachak At, Foragro, Lichabil Chutrela Aquinel.
2: Desde México, para San Cristóbal Verapaz, llega a la Cranes Musical.